μου μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι σπόρια σε μνόρα. Είσαι μου μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι σπόρια σε μνόρα. Είσαι μνόρα. Είσαι μου μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι μπόγι σπόρια. Περσούσα μια ιδέα ο γενιάλνος δάει ο πάης βάει άμα μαξιμάλνο μορτάσεις τη λαμπάμπο δεστρουκτίουνα αιδέα σλόγια περσπεκτίουνα σαν πάμετεντες κοζιβίου σε τόσαμ σε ουρλότσου τα πόμ σνωρίου πάμετ νι εβίδνο λες κοτβάλα λα λα λα λα λα λα λα ναι βάλα βίδνο σαμ να μισλιου τη γαράου τις είπαμε τεν σωρέκλι